0: Κατακλίσμα. Κομμουνισμά. Κατακλίσμα. Κομμουνισμά.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

Πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συνοσία πόσο στα βιολά. Στο στη συ